0: Salim! Τώρα ανοιχτό! Τόνι Κασκάγκερ! Δεν πάει! Κουρί! Μαλή!
1: Κουρί!
0: Μαλή! Τάνι! Αχτώρι! Πέστε με την καλά σου! Λιμόνι! Τάνι! Τάνι! Τάνι! Τάνι! Τάνι! Τάνι! Τάνι! Τάνι! Τάνι! Τάνι! Τάνι! Τάνι! Τάνι! Τάνι! Τάνι! Τάνι! Τάνι! Τάνι! Так, сразу я тебе показываю. Посмотри, где тут я мало. Да-да, да-да. Иван, пойдем.